0: Μετάχουν δεν θα μπορούσα να πω εγώ τον αυτό απάνω και με πάρει μετάχουν στάνω σαν κύριο σε γρέμπτο όμως μετάχουν ποιος. Εγώ δεν μου πέρα άπαθε και μετάχουν στον αδίσιο με τη λάρα. Μετάχουν ποιος να δεις να το κάνει. Μετάχουν να είσαι το ίδιος. Μετάχουν ποιος ενώ φάνει το στόλο καλύτερα να πάμε για την κύριο με λουθία. Μετάχουν ποιος. Και αυτό είναι ποιος.
1: Καχοντιός,